0: Οπ-τοπ είτε-τε, είτε-τε, είτε-τε, οπ-τοπ, οπ-τοπ, non-stop, non-stop.
1: Svuda u svetu uz vas, Optop Radio, Optop Radio, Optop Radio.